0: τις σκέψεις μου είναι αμαρτία. Θα τις έκανα όλες ξανά.
1: Hi guys, I am Helena Paparizou and I am so excited with Energy Radio.
0: Δεν περνά

Έφυλετε. Δεν χειλετείτε. Energy 2000. Samo Radio Play. Energy 2000. Σβολή με σπλάτνο. Ο Radio Play.gr.